0: Εκεί τα μουσικά, σιγά σιγά. Γεια, για τους μάμους που έχετε μπουν στο κουβέντι, παιδιά, και το προτέχετε, κύριε Δεκόσα, και στο ρόλο σα, τι άλλο στο και τραπάσε. Γκουτ, γκουτ, γκουτ, γκουτ, γκουτ, γκουτ, γκουτ, γκουτ. Ισάκ, το μήκε, τι είσαι, γκουρμπάι. Στα μανιάνα, μαρτυζίτο, κύριε Σουκουτσιά μα, περιμένουμε τη Διό. Γεια σα, τόσου στέρε, και τραπάσε. Βίαινα τώρα, Μανρίνα, και κοίτα, σπίτι.
1: Στα
0: μανιάνα, βιζίτο, μάμου, κύριε Μουτσάτο. Καρνάλε, σπίτι. Αγγέλ, κόμπα, τσουρέτα, y todo lo que termine nudo aquí le dice ahí nos guachamos para mañana. Pico chulo.
2: Adiós, hasta mañana.
0: Limni Medina en los controles técnicos y en la producción. Muchas gracias, querida Limni. Señoras y señores, un abrazo fuerte, que se la pasen ustedes muy